digitales. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκει σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα.

πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται, πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις, πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, μην τη σώζεις, πες δεν άκουσα, μίλα.

λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη, που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση, λύπη ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει, δε λιγοστεύει σιωπή με μια λέξη.

έπιασε, ανεβάζοντας μελίχι μαύρο και βροντές γιοργήθων νεκρών. Και αργά στον άνεμο τρίζοντας, έγυρισανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.

Τους πλατάνους με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και βόλη ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

θα είμαι εκεί. Στις πιο κρυφές διάδρομές σου θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου

Στα σήματα που παραβλέπεις θα είμαι εκεί. Θα σ' αγκαλιάζω δίχως χέρια,

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος.

0: Πια στη μαγιονέζα και κολυμπάει σαν δελφίνι με κίτρινο μαγιο μπικίνι.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.

0: τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει κι αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δεν είμαι αυτός που τώρα βλέπεις στο κρεβάτι. Απ' το παράθυρο έχω βγει. Από την πόρτα το έχω σκάσει και καβάλα σας προάτη. Μονοπάτια και γκρεμούς και ποτάμια έχω περάσει.

το ξέρω. Δεν είναι αυτό το κούτσουρο δικό μου χέρι. Δεν περισσεύει πια φωνή, με η ματιά μου αδιανή. Κι αν σε κοιτάω, κι αν είχα κάτι να σου πω, το έχω ξεχάσει από καιρό. Είναι βαριά η αναμονή και τεντωμένο το σκηνί που περπατάω. Κι αν δεν μπορώ να θυμηθώ και να ξεχάσω, δεν μπορώ.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι που να λέμε πια τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι που να χαμογελούν οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

Περάσανε 47 χρόνια από τότε. Και θυμάμαι έλεγα ότι αν τα καταφέρω και επιζήσω από αυτή την ιστορία, δεν θα ξανανέω ποτέ σε βουλή.

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

πρώτο στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα.

σκέψεις μας γίνονται, οι σκέψεις μας γεννιούνται, οι σκέψεις μας γίνονται.

σαν τα στάχια που γέρνουν, σαν πουλιά που ξοπαίνουν όταν πέφτει της μέρας το φως.

Γιατί το κάμπο είναι μια στράτα, ένας δρόμος που δείχνει τα αστέρια, η γραμμή της ζωής σαν διαχέρια, ένα πάθος σε άγρυπνα μάτια, η γραμμή της ζωής.

Στάρες κλασικές ζητάω, στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Ξέρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Άρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν. Παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν.

δεν γυμάται. Πού πήγε η ζωή της, θα θυμάται. Σηκώνεται προσεκτικά στις μύες.

στο χρώμα της κουρτίνας κι αυτή με το μαχαίρι της κουζίνας. Το αίμα από το στήθος του πετιέται, συντριβάνει στους τοίχους, στα σενόνια, στο ταβάνι.

0: Τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.

για πάντα. Γιατί να ζω μια ζωή στην υπάτη, ποτέ δεν με διέφερε τόσο. Το δάσος μου το έχουνε κάψει και η θάλασσά μου πλέει στα τυφλά, μια απελπισμένη σκιά από όλη την πατάνα. Ήμουνα κοπέλα, λίγο νευρικούλα με μυαλό ξηράφι, από ποδόσφαιρο όμως ήμουνούλα, γι' αυτό και μείνα στο ράφι. Μα έβλεπα τον κόσμο από ζήμια να σκάει, γιατί ήμουνα κοκέτα, ήμουνα ωραία, ήμουνα μοιραία.

κανείς δεν θα το μάθει, γιατί κάτι πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Στην πιάτσα με έχουν ξεγράψει και εσύ βουλιάζεις πάντα στα ίδια λάθη. Δεν με πιστεύεις και τραβάω του Χριστού τα πάθη. Του κόσμου σου δεν βλέπεις πως πουλάν κρυφά τον πλούτο. Κράτα και για σένα κάτι. Όταν θα έρθω να σε δω, να στο ξαναπώ. Κάποια μέρα στην Ελλάδα, αν και μου πέφτει μακριά η αμαλιάδα. Όλοι τον καζαμία του μασκαρά τους λένε.

μυστικό. Τρύπωσε σήμερα ως εδώ στο κάστρο τα αρώμα σου, στα χρώματα, στα σχήματα, και κάθισα πάλα στις πέτρες πως έφτασες εδώ.

Κάποτε, σε αυτό το εργαστήρι λοιπόν που έφτιαχνε τις κούκλες, έγινε κάτι περίεργο. Τη νύχτα, μόλις οι μαστόροι και οι μαστόρισες χόλασαν από τη δουλειά,

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τι απέγιναν αυτοί που παραμιλούσαν? Όλοι αυτοί που περπατούν στους μεγάλους δρόμους και παραμιλούν, τραγούδια γράφουν, χωρίς να θέλουν να ακουστούν από κανέναν. Χειρονομούν, μιλούν για γάμους που δεν έγιναν, έρωτες που χάθηκαν, περιουσίες που τους ξάφρισαν κάτι ξεφτέρια, φίλοι και συγγενείς φίδια που έτρεφαν στον κόρφο τους. Παραμιλούν μέσα σε κήπους. Περπατούν πάνω στα κύματα, στη θάλασσά τους, ξανοίγονται, φθάνουν βαθιά και τραγουδούν στις ερημιές μαζί με το αηδόνι. Κρατούν στα χέρια τριαντάφυλλα ανοιχτά και τους μιλούν. Κάθονται πίσω από τζαμαρίες φωτεινές σε καφενεία κεντρικά και μυρικάζουν ποίηματα. Τις Κυριακές και τις μεγάλες μέρες, τα λόγια τους φοράνε ρούχα όμορφα. Γίνονται τραγούδια που τα παραμιλούν, τα τραγουδάνε οι άλλοι. Πίσω από τζάμια σκοτεινά και ραγισμένα.

σαλτάρουν από τον πάγκο στα βυζιά των γυναικών που προκαλούν από τα παλιά εξώφυλλα τον τοίχο.

από την κάβλα τρελαμένα. Ξεχνάνε την αρχή, πως η βαρύτητα τα παίρνει όλα κάτω. Πέφτουν στο δάπεδο, σφαδάζουν στη σιωπή, μες στο ξυλάλευρο αφήνοντας στο κλάμα

αφήσει το κλειδί και μπει στο μαγαζί. Πρώτα ο ήλιος και ο άνθρωπος κατόπιν. Θα σκύψει ο δεύτερος μηχανικά για να μαζέψει από το τσιμέντο τα μόνα.

λες και σηκώνει μια τυχαία πέτρα της αυλής να κυνηγήσει τα σκυλιά που αρχίσανε και σέρνουν, ανύποπτος για τ' αύριο, θλιμμένος για το χτες, ανίδεος για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες.

κάποτε, όσο κρυμμένος κι αν είσαι, κάτω από τις πέτρες, από τις σκιές, μέσα στα δέντρα και τα γέλια, πάνω από τα σύννεφα και πίσω από τα λόγια, θα έρθει ο έρωτας σαν κάθαρση, σαν παράθυρο, σαν τραγούδι, σαν τριαντάφυλλο.

Περάσανε 47 χρόνια από τότε. Και θυμάμαι, έλεγα ότι αν τα καταφέρω και επιζήσω από αυτή την ιστορία, δεν θα ξανανέω ποτέ σε βουλή.

Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν ήμουν στην Αμερική. Δεν μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι δεν είμαι μεσογειακή.

αφήνες να σε γνωρίσω λίγο. Σε είδα προχτές να πέτας αητιές και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο.

χρώματα, ονόματα, μάτια και σώματα, αγάπες, μίση, καπνός και φωτιά. Τόποι ανιστόρητοι, καρδιά μου αθόρητη,

0: και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια. Εσένα ονειρεύομαι και εσένα περιμένω.
1: Και ακόμα μια φορά πως θα την φτάσω ελπίζω. Η αγάπη ορμάει μπροστά και εγώ πίσω πριν.

Ρούχα από χώμα και νερό πρωτού φορέσεις, ήμουν μαζί σου σε έναν άλλο.

φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμου ανάσα μου,

προσεκτικά να δω τους σκούρους με τα ρούχα τα τριμμένα και θα γυρίσω στο κρεβάτι μου μετά. Μη με ακούτε αν κοιμώ.

πήγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά.

Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε.

τα πιο ωραία λαϊκά. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει.

Μια παλιά ψαροφασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζόζεν.

μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες ανθοστήλες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφιλη ντουλάπα.

0: Ότι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι κρίνα παραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
1: Η παλιοκούρα.

0: Εκείνη η σκιά η γαλανή, από νερό και από γυαλί, πλάι στην κουνουπιέρα σου θα είναι η μητέρα σου. Μόνο τα μάτια της πάνω από το κύμα δύο στοργικά φανάρια. Στην προκυμαία της η γαλιά γνέφουν βαθιά και σοβαρά να έρθουν και να αράξουν στην αμμουδιά. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου.
1: Ένα παιδάκι, τέσσερις τείχοι, ένα κρεβάτι, ένα καροτσάκι, μια κουνουπιέρα, τούλινο καραβάκι τραβάω. Πού πάω? Τέσσερις τείχοι, τέσσερα φεγγάρια στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, ένα κρεβάτι, σε ένα καράβι σε όλες τις θάλασσες. Ένα καροτσάκι, τέσσερις απρίλιδες το σέρνουν στο στρατή του γαλαξία. Τέσσερις απρίλιδες με σέρνουν μέσα στον ουρανό. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.
0: Πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας τα πικρά τους χέρια, τα γονατισμένα χέρια τους. Κοίτα καλά, μην έμειναν στον νόμο μου μια χούφτα αστέρια. Μα τι είναι τούτο, κοριτσάκι? Η βούρσα μου έγινε ένα κομμάτι δροσερός ήλιος. Γέμισα ακτίνες, πώς θα βγω τώρα έτσι κατάφωτος, κατάχρυσος στο δρόμο? Όλοι θα με γνωρίσουν. Τι χρυσό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι?

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Εγώ τώρα είμαι στη δική μου τρελακή ουτοπία. Δεν πιστεύω εγώ ότι αύριο δεν παίζω. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν 8 χρόνια.
2: Πάμε. Αξίζει. Έλα εδώ και είναι ροκάδες τώρα. 1, 2, 3 και...
1: Δεν έχετε ποτήρια μπροστά σας. Δεν χτυπάτε. Ξέρεις, εδώ δεν είναι μέγαρο. Δεν θέλω τόσο πολύ ησυχία. Και μετά λέει εγώ τα εκτραχύνω τα πράγματα. Έλα.
3: Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε.

έτσι που θα έρθει. Και ένα παιδί θα γεννηθεί από τα στήθια καθενός μέσα στο Μάρτι. Θα έχει φτερά μέσα στα μάτια, τη Βαβυλώνα μες στο στόμα και τα σημαίνια του κομμάτια, δαχτυλίδια μες στο χώμα. Λένε πως θα μοιράσει ο Θεός ξηράφια μες την άνοιξη που θα έρθει.

σε ποια μεριά θα πάμε. Κι ο χωματόδρομος που γδέρνει, το βήμα μας δε θα'ναι. Ήρωες με την πρώτη ευκαιρία και μας τροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο

πυροβολής. Αχ, πόσο θα ήθελα να ζήσω χωρίς την κάμερα από πίσω και να κοιτάζω τη ζωή μου δίχως προφυλακτικό. Οι ροές με τη βρώτη ευκαιρία και μαστροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που μας νίκιασε εξουσία.

μάθει απλόχερα να σπέρνει την τύχη που του ανήκει και να αγκαλιάζει πιο σφιχτά τα δώρα του αλουνού. Κληρονομιά για το παιδί μας που γεννιέται, μα πλούσιος είναι όποιος δεν πουλιέται μες στο μπουρδέλο.

Τον Λιδών τα πολύ χρυσά χωράφια και το φρυγόν αφού άφησα. Κι αφού τα βάκτρια τείχη πέρασα. Τον Μίδων την άγρια χώρα. Τον Περσών τους κάμπους τους λιολουσμένους και την Αραβία τη βλογημένη. Κι όλη την Ασία που απλώνεται στη θάλασσα στο πλάι. Με πολιτείες σωριόπυργες, γεμάτες Έλληνες και βαρβάρους. Τους χορούς μου αφού ίδρυσα. Κι αφού τις τελετές μου ρύθμισα εκεί για να είναι η θεότητά μου φανερή στους θνητούς. Σ' αυτήν εδώ την πολιτεία πρωτόρθα της Ελλάδας. Ξεσήκωσα τη Θήβα πρώτη απ' όλες. Έντισα τις γυναίκες της τομάρια ελαφιών και τους έβαλα στο χέρι όπλο και στο στεφάνωτο. Το θύρσο. Έβαλα την τρέλα τα σπίτια τους να αφήσουν και να πάνε κι αλλοπαρμένες στο βουνό να μένουν. Ανάγκη καλά να νιώσει τούτη η πολιτεία. Θέλει δε θέλει. Πως αμοί την άνες στις τελετές μου δεν μπορεί. Και πρέπει της μάνας μου η αγνότητα να λάμψει. Με το να φανερώσω στους ανθρώπους θεός πως είμαι. Γιος της Απτοδία. Έδωσε ο Κάδμος εξουσία και θρόνο στο γιο της μιας του κόρης. Τον Πενθέα. Που πολεμά σκληρά τη θεότητά μου. Με διώχνει από τις σπονδές και το όνομά μου σα δέεται, δεν θυμάται. Θα του δείξω λοιπόν. Καθώς και σ' όλους τους Θηβαίους πως είμαι θεός. Και αφού σε τάξη βάλω τα πράγματα εδώ κάτω. Θα κινήσω να πάω αλλού. Παντού τη θεότητά μου φανερώνοντας. Κι αν ζητήσει η Θήβα οργισμένη με τάρματα να διώξει από το βουνό τις βάκχες μου. Θα μπω αρχηγός των Μενάδων. Και θα αρχίσω τον πόλεμο με αυτούς. Γι' αυτό έχω αλλάξει τη μορφή μου. Και πήρα ανθρώπινη όψη. Και τώρα εσείς του θειάσου μου γυναίκες, που φύγατε από τον Τμόλο αυτή τη σκέπη της Λιδίας και σας έφερα από τη χώρα των βαρβάρων εγώ, συντρόφισσές μου, συνταξιδιώτησές μου, ελάτε, πάρτε τα φρυγικά σας όργανα, τα τύμπανα που η μάνα η Ρέα και εγώ τα έχουμε βρει και βαράτε τα γύρω από το παλάτι του βασιλιά Πενθέα για να μας νιώσει του Κάδμου η πόλη. Στις άλλες βάκχες, πάνω στου κυθερώνα τα φαράγγια πάω. Να λάβω μέρος στους χορούς τους.

0: Jamoyelaste, jamoyelaste. Jamoyelaste, jamoyelaste. Και το πρόγραμμα από όλο κέφι και ρυθμό. Χαμογελάστε, ωραία. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Και πριν να ξημερώσει θα έρθει το κέφι αγκαλιά με δυο θεότρελα φιλιά. Ναι, απνοή να δώσει. Χαμογελάστε κυρίες και κύριοι. Ακόμη και αν δεν...
1: Στρέψαμε σε λόγια πλάρα. Μας δώσανε το νου.

0: στην παρούσα τη ζωή μένει η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, που αυτή μεγαλύτερη απ' τα πάντα είναι η αληθινή.
1: Θέλω να σου πω συγγνώμη για εκείνες τις φορές που...
0: Θέλω να σου πω
1: ευχαριστώ που με αγάπησες.
0: Που με αγάπησες
1: περισσότερο από όσο εγώ εμένα αγαπώ.
0: Με ημέρωσες
1: για τη στοργή,
0: τη συμμαχία, την ευτυχία.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές του.